0: Κορόσκι Ράδιο. Τρώει νέλιωψη χιτή.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,